0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, στη σιγιά η Δαορφανάου.